Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και έχουμε το tip της ημέρας που λέει: ένα καπέλο μπορεί να μειώσει αισθητά και πάρα πολύ μάλιστα αισθητά την έκθεση στον ήλιο και να κάνει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία του σώματος. Δεν είναι φιλικός ο ήλιος το καλοκαίρι, το ξέρουμε, και πόσο μάλλον δε σε ώρες αιχμής που η ακτινοβολία βαράει κατά κούτελα κυριολεκτικά. Καπελάκι, μην τρέπεστε, βρείτε κάτι στυλάτο, κάτι ωραίο, φορέστε το και με στυλ και με προστασία από τον ήλιο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. 2-1 ήταν αυτό το tip.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε ένα φιλοσοφικό ερώτημα σε αυτό το κρύο ανέκδοτο. Γιατί η ντομάτα κοκκίνησε? Δεν ήταν από πάντα κόκκινη. Γιατί κοκκίνησε? Γιατί είδε τη σαλάτα γυμνή?

0: Είναι 3:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι πόδινο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικό Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 13 σήμερα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Children of Men, ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν παιδιά. Ένας άντρας αναλαμβάνει να προστατεύσει τη μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Σκοτεινό, προφητικό, τρομακτικά επίκαιρο, με σκηνές που μοιάζουν να γυρίστηκαν με μία ανάσα. Πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή ταινία που αξίζει να βρίσκεται στην ταινιοθήκη σας.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
1: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς. Α,

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Μοιάζει καθόλου από εδώ και μπρος τι θα κάνεις. Έχω φύγει μακριά σου, στις δικές μου πιστεύω δυνάμεις. Έχω κλείσει την πόρτα και σε έχω αφήσει απ' έξω. Είχα αμφιβολίες, μα κατάφερα να αντέξω.

0: Είναι 6:30.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς,
0: στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη
1: 22 Ιουλίου.
0: Έτσι, 22 Ιουλίου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό και στη Μαρκέλα.
0: Έτσι.
1: Και στο Μαρκέλο. Και στο Μάρκελο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε καλώς ήρθατε. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε οι διακοπές τώρα στα μέρη μας. Να πούμε διάφορα. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Με πόλεμο θα έλεγα. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε εδώ. Καφεδάκι εδώ η Εύη. Να ανοίξει το μάτι περισσότερο.
1: Απαραίτητο και αυτό, έτσι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να βάλουμε και ντουζ εδώ πέρα αργότερα. Να κάνουμε και ντουζ μες στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν απαραίτητο.
0: Και αυτό, ναι, κρύο ντουζ.
1: Να σου πω κάτι, εγώ μπορώ να δεχτώ και ένα ψυγείο από αυτά τα αυτόματα που βγάζουν πάγο.
0: Έτσι.
1: Εκεί και ένα κάθομαι από κάτω.
0: Ψυγείο έχουμε, αλλά όχι,
1: πάγο.
0: Δεν έχουμε ψυγείο πάγο εδώ, έχουμε ψυγείο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ποιος κάνει το πιο τολμηρό σεξ. Νέα.
1: Μισό λεπτάκι να χαλαρώσω, για πες.
0: Έτσι, γιατί?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, μάλλον λέει θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ποια γενιά απολαμβάνει σήμερα το πιο τολμηρό σεξ και περιπετειώδες. Χωρίς μάλιστα να παίρνει και φροφυλάξη, όπως λέει εδώ η έρευνα. Λοιπόν, λένε λέει κάποιοι, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα με την ηλικία και έτσι ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σεξ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Από εκεί να δεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια νούμερα. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 6.000 χρήστες μιας εφαρμογής στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόσφατη και αποτέλεσε ένα μέρος εκστρατείας υπέρ της σεξουαλικότητας σε ηλικίες διάφορες, αλλά κυρίως λίγο μεγαλύτερες. Περίμενε, γιατί εδώ δεν ανοίγει. Παθαίνω αυτό που παθαίνεις κι εσύ. Διαβάζω εδώ. Προσπαθώ δηλαδή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε ηλικίες από το 50 και πάνω είχαν κατά μέσο όρο 3 σταθερούς σεξουαλικούς συντρόφους έως 10 το 4%. Από τα 50 και πάνω είχαν 10 σεξουαλικούς συντρόφους. Έχει μείνει η Εύη.
1: Το μέλλον είναι μπροστά μας.
0: Βέβαια, δεν είναι πίσω μας. Κάτσε να δω τι έχω πίσω μου. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες άνω των 50 ετών φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο το τολμηρό και περιπετειώδε σεξ. Έτσι. Αυτή είναι η γενιά. Λοιπόν, χωρίς μάλιστα να διστάσουν, να ριψοκινδυνεύσουν, να κάνουν και χωρίς προφυλάξεις. Κοίταξε να δεις, όσο φεύγεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι, σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, να σου βγει μια ώρα ευχύτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βάζεις και προφυλακτικό. Σου λέει τι να πάθω, ή από το ένα θα πάω ή από το άλλο. Άμα είναι να πάω από αυτό, ας πάω.
1: Κοίτα, αυτό δεν είναι λογική.
0: Μας έβγαλε
1: βέβαια
0: λίγο την πίστη το site, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε.
1: Αυτό δεν είναι λογική.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ η έρευνα. Πάνω από 6.000 άτομα η έρευνα. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό? Είναι μεγαλούτσικο.
1: Όχι μεγαλούτσικο, μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Άφωνη σε βρίσκω.
1: Εντελώς.
0: Χωρίς σχολείων.
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, 22
1: Ιουλίου
0: σήμερα, είδες.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα σχεδόν για να τελειώσει και ο Ιούλιος δηλαδή.
1: Άλλες εποχές, τέτοια μέρα, στο νησί. Καθένας με τα κολλήματά του.
0: Εντάξει, σκέφτεσαι πολύ μακριά.
1: Όχι,
0: πολύ πίσω εσύ.
1: Είναι η Αγιά Μαρκέλα. Είναι η προστάτητα του νησιού, της Χίου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και είχε πάντα, ξεκινούσε βραδινή πεζοπορία για να προσκυνητώ για τη χάρη της.
0: Να πεις, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Ήρθε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram για επικοινωνία. Να μιλήσουμε, να τα πούμε από εκεί μέσα. Μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει το μισό του καλοκαιριού βέβαια, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σίγουρα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Εντάξει, τώρα άμα δεν είμαστε και καρδιά καλοκαιριού τον Ιούλιο, πότε θα είμαστε?
0: Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Παρέα και σήμερα εδώ.
1: Να ευχηθούμε ξανά στη Μαγδαληνή και στη Μαρκέλα, ναι. Βεβαίως, και στη Μαρκέλο.
0: Και έχουμε σαν σήμερα,
1: βεβαίως,
0: κύριε.
1: Αλλά να δούμε λίγο και την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Παγκόσμια ημέρα κεφάλου. Για τα πρακτικά, καταλαβαίνετε. Και ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα για σήμερα 22 Ιουλίου. Το 1927 ιδρύεται η Ρώμα από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων Άλμπα, Προ-Ρώμα και Φορτιτούντο κατά απέτηση του δικτάτορα Μουσολίνη. 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι δύο νέοι οργανισμοί που συστήνονται και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύει στην Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987, πρωτοφανής καύσωνας, θερμοκρασία υψηλή, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουνίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. 1300
0: αυτό,
1: η επίσημη εκτίμηση των νεκρών.
0: Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, χαμός. Πολύ ζέστη τότε.
1: Και φαντάζομαι ότι τότε ήταν και πιο περιορισμένη η χρήση των κλιματιστικών, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Πιστεύω πάντως ότι και να υπήρχαν κλιματιστικά θα έπεφτε το σύστημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτά λοιπόν. Τα υπέροχα.

0: Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτότυπη ιδέα που μας έρχεται από το Παρίσι, όπου το σινεμά τώρα, λέει, θα προβάλλεται, θα το βλέπεις μάλλον από βάρκες.
0: Τι θα το βλέπεις?
1: Από βάρκες.
0: Αν δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, μόνος μου με μια καρέκλα.
1: Βέβαια,
0: όπως συνήθως.
1: Σου λέει τώρα.
0: Ή στο αυτοκίνητο, έστω. Drive-in.
1: Τις ξέρεις τις τεχνητές παραλίες που υπάρχουν στις όχθες σου Κουάνα κάθε καλοκαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εκεί είμαι κάθε καλοκαίρι.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω. Λοιπόν.
0: Μια φορά έχω περάσει από εκεί και με το ζόρι, ας πούμε, διέκρινα ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος βουτάει.
1: Τώρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα σημεία που έχουν φτιαχτεί έτσι πλάς, θα στείνονται και ξαπλώστρες όπου θα μπορείς να παρακολουθείς μία προβολή όπου θα είναι στημένη στην απέναντι όχθη, εντός του νερού, τι να σου πω, αλλά και από πλωτά σκάφη. Σινεμά στο νερό. Δεν είναι κακό. Πρωτότυπη ιδέα. Εμείς θα μπορούσαμε.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε.
0: Μαζί
1: άνετα
0: με τα κουνούπια, άνετα.
1: Έλα μωρέ με τα κουνούπια, αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα κουνούπια, μακριά από μας.
0: Τα κουνούπια είναι φίλοι μας.
1: Όχι.
0: Πήγα να δώσω αίμα,
1: ναι,
0: και μου είπαν δεν γίνεται, γιατί μένετε σε περιοχή που είναι αποκλεισμένη λόγω των κουνουπιών. Πώς το είπαμε αυτό?
1: Με τον ιό του Δυτικού
0: Νείου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν είναι αίμα, άφησα να δώσω
1: στο
0: αίμα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν έχουμε γίνεται, ήδη κρούσματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καλά λέω, εντάξει, οκ, okay, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούμε να σας πιούμε εμείς το αίμα, σας το έχουμε πιει άλλοι.
0: Ναι, πιο βρωμιάριδες.

0: Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Είναι 22 Ιουλίου. Αν έτσι έχετε, ίσως να είστε λίγο μαλωμένοι με το ημερολόγιο.
2: Μπορεί να έχετε χάσει λίγο το χρόνο, ναι, σωστό.
1: Έτσι, και το χρώμα σας επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram να μιλήσουμε. Να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους θα έλεγα, που ανταποκρίθηκαν σε κάτι που έχω βάλει στον τοίχο. Το οποίο το βρήκα και εγώ βέβαια από αλλού.
2: Τι έβαλε στον τοίχο?
1: Εγώ το βρήκα από τον Άκη Έβαινη.
2: Αυτό, ναι, αλλά και τι το έβαλε.
1: Είναι ένα κείμενο τέλος πάντων που λέει ότι αν είμαστε πραγματικοί φίλοι θα... είναι κάτι σαν πείραμα, θα πρέπει να μου απαντήσεις αυτά.
2: Αχ, τα βαριέμαι.
1: Ναι, το θέμα είναι εσύ τα βαριέσαι. Αλλά έχει μια ουσία. Αν το διαβάζει ο άλλος αυτό που γράφεις.
2: Καταλαβαίνεις, είναι λίγο κάτι, επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το δω ανερτημένο πολλαπλές φορές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βαριέμαι τόσο πολύ να μπω στη διαδικασία της αλυσίδας. Καλά, και δεν έχω και χειρότερο από το να μου στείλεις μήνυμα αλυσίδα. Τύπου πρόθυσε, το κάνει το ράντεβου.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι όλα τα κείμενα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Υδρόγειος 106,9.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Τετάρτη σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Αμέ.
0: Έτσι, όσο περνάνε οι μέρες, είναι μέρες διακοπών. Το νιώθουμε, το βλέπουμε γύρω μας. Αυξάνεται και ο τουρισμός, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Αρχίζουν και έρχονται κάτι ξένοι. Έτσι, λες μακριά, ας πούμε. Ξέρεις. Εγώ στην περιοχή μου έχω στον Πάρη καμιά δύο καφετέριες.
1: Τι εννοείς,
0: που έρχονται, που έρχονται, είναι στάσεις ξένων, ας πούμε. Πώς να το πω. Έρχονται ξένοι, έρχονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Οπότε εκεί όταν περνάς από εκεί φοράς μάσκα.
0: Πηγαίνω, δεν πηγαίνω, δεν πηγαίνω, τέλος. Πώς περνάω, πηγαίνω σε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, την έχεις τη...
1: Το έχεις το,
0: έτσι το... Λες, μία σε σκύλες δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ για το... Το άλλο το χωριό της οικογένειας εκεί στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ πολύ γιατί ξέρω ότι είναι στάση για ιστιοπλοϊκά και γιότ.
0: Στάση είπες.
1: Σταθμός.
0: Για αύριο είναι αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ.
0: Προς στιγμή, συγγνώμη.
1: Ξέρω ρε παιδί μου, θυμάμαι στάνταρ κάθε καλοκαίρι να πιάνουν εστιοπλοϊκά γιότ και σκάφη είτε για ανεφοδιασμό είτε για να κατέβουν για φαγητό κλπ. Οπότε πάντα το σκέφτεσαι λίγο.
0: Έτσι. Είναι όμως μια λύση το κότερο. Έτσι, το ιστιοπλοϊκό.
1: Έχω και κότερο,
0: δηλαδή,
1: πάμε μια βόλτα.
0: Το ιστιοπλοϊκό είναι μια λύση αυτόν τον καιρό. Μπαίνεις μέσα με τους δικούς σου και φεύγεις. Ειδικά οι ξένοι το κάνουν πολύ συχνά και αλωνίζουν και το Αιγαίο, έτσι, και το Ιόνιο. Λοιπόν, ο Tom Hanks,
1: ναι,
0: είναι εδώ και μέρες στην Ελλάδα, κάνει διακοπές εκεί στην Αντίπαρο. Hello.
1: Hello.
0: Ήτανε και στη Σύφνο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι 60 κάτι χρονών. Έτσι, έχει καμιά δεκαετία ακόμα να μας βοηθάει, πιστεύω. Έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν,
1: πας,
0: θα στα πω αργότερα.

0: τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μία παράξενη είδηση η οποία αφορά τον Elon Musk και την Tesla. Είχε πει, ρε παιδί μου, στο Twitter ο Elon Musk σε κάποια φάση ότι θα λανσάρει η Tesla shorts.
0: Ναι.
1: Και όλοι θεωρήσαν ότι ήταν κάποια τρολιά, ένα χιούμορ, κάτι τέτοιο. Ήταν όμως αλήθεια.
0: Θα βγάλει shorts.
1: Έβγαλε shorts.
0: Να βγάλουμε, να πάρουμε.
1: Στην ιστοσελίδα. Ναι, καλά, σιγά που θα προλάβεις.
0: Τι, ένα είναι?
1: Όχι, παιδί μου, εξαντλήθηκαν. Έχει μείνει μόνο το extra large. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλα. Είναι κόκκινα τα περισσότερα σατέν με χρυσά γράμματα που γράφουν πάνω sexy, μόνο που αντί για E έχει το νούμερο 3. Και είναι τα 4 μοντέλα της Tesla στην ουσία. Η τιμή τώρα για ένα shorts, $69,420.
0: Εντάξει, μου λέει, δεν είναι ακριβό, μην νομίζεις.
1: Κοίτα, για να έχει μείνει μόνο extra large, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω, όπου και να ψάξεις σε μαγαζιά τα οποία έχουν μια μέτρια μάρκα, για shorts σου λέω τώρα, το είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, έπαιζαν τα shorts σε μια τιμή 30 με 60 ευρώ. Ευρώ όμως.
1: Το σορτσάκι.
0: Το σορτσάκι.
1: Έχω καιρό να πάω για ψώνια.
0: Μάλλον.
1: Άλλο τόσο να βάλω shorts.
0: Καταλαβες, άστο λοιπόν καλύτερα. Λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά πού ζουν. Αρχική τιμή σου λέει, έκπτωση τόσο, τώρα είναι εκπτώσεις και καλά. Έτσι, το σορτσάκι δηλαδή θα μπορούσε να το βρεις και 20 ευρώ τώρα. Αλλά ευρώ όμως πάλι σου λέω, γιατί εσύ μιλάς για 69 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κάτω δολάρια να δεις. Ή κάτω ευρώ να δεις. Το αντίθετο, κάτω να δεις.
1: Ναι, κάπου εκεί πάει.
0: Κάπου εκεί πάει, δεν είναι τίποτα ακριβό. Άμα είναι Elon Musk, τσάμπα είναι, θα σου λέγα. Άμα έχει τη φίρμα επάνω. Εγώ έμαθα ότι η Tesla ανοίγει εργοστάσιο στην Ελλάδα και ζητάει υπαλλήλους. Το διάβασες αυτό?
1: Ναι, πολιτές στην ουσία.
0: Α, ως είναι ότι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοίγει γι' αυτό.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να μας κουνάτε το μαντίλι. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, το υπόλοιπο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, από εκεί μέσα επικοινωνούμε.
0: Από εκεί μέσα.
1: Από εκεί μέσα.
0: Και τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού, εννοείται βέβαια.
1: Αμέ, κάνουμε βουτιά στα social media.
0: Έτσι, έτσι. Κάντε καμία βουτιά για μας, τουλάχιστον αυτές τις ώρες.
1: Να μας δροσίσετε τουλάχιστον τις ώρες που είμαστε εμείς στο στούντιο. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, έτσι από παραλία, θαλασσίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
11: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
12: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Εδώ, εδώ.
0: Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Και καλά να είστε εκεί στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα στην Αυστραλία και μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Μία ο Γιώργος, μία ο Δημήτρης. Είναι αρκετοί που μας μιλάνε και επικοινωνούν και από Αυστραλία.
1: Και κορίτσια έχουμε στην παρέα.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης, πες κανένα κορίτσι, τι κορίτσι έχουμε στην παρέα και δεν το ξέρω εγώ.
1: Καλέ, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αμέσως εσύ.
0: Έμα.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Έμα, λοιπόν.
1: Η ζωή.
0: Δεν την ξέρω, ποια είναι η ζωή, δεν την ξέρω.
1: Δάφνη λοιπόν, Ζωέλα βασικά.
0: Δεν ξέρω κάνουν, λοιπόν. Πάμε σε μουσική. Τι έχω πάθει, τίποτα. Είμαι σε διακοπές εγώ ήδη.
1: Α, είδε σε διακοπές.
0: Έτσι, έτσι, το μυαλό μου είναι σε διακοπές. Μαγαζάκι. Ου, καλά είσαι τώρα. Με τις ζέστες, ξέρεις. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Και λειψό, πώς το λέει.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε εδώ για λίγο ακόμα παρέα μαζί και σήμερα.

0: σύνοδος κυριών, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι είναι το επάγγελμά της. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις.
1: Είναι και να μην ξέρω, μπορώ να φανταστώ.
0: Χρήματα, τέλος πάντων. Και... τι θέλει δίπλα της έτσι ωραία, στολισμένη και δεν ξέρω κι εγώ τι, την περιφέρει και στο τέλος κάνουν και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποκάλυψε λοιπόν μία σύνοδος κυριών, 5 πράγματα που τις λένε πιο συχνά οι άντρες, διαβάζω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και από η ίδια λέει. Λοιπόν, πάμε, πρώτη πρόταση. Πρώτο θέμα. Θα προτιμούσα να είμαι με τη γυναίκα μου αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.
0: Αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.

0: έτσι, παντρεμένες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι να σου κάνω, αφού αυτό είναι, το λέει εδώ σύνοδος των κυριών. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, δίνει περισσότερη προσοχή στα παιδιά ή στα σκυλιά, της λένε η γυναίκα μου. Δεύτερο παράπονο. Στα σκυλιά κιόλας. Πάνε τα παιδιά, τα σκυλιά, ο σύζυγος μετά. Λοιπόν, μπορεί να δίνουν σημασία στα παιδιά γιατί είναι απαιτητικά και έτσι πρέπει, αλλά στα σκυλιά δίνουν γιατί είναι απλά χαριτωμένα, λέει. Οι περισσότερες γυναίκες ενοχλούνται μόλις ο σύζυγός τους επιστρέφει από τη δουλειά και λόγω των υποχρεώσεών τους δεν τους δίνουν καμία σημασία. Έτσι αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τους αποφεύγουν και καταλήγουν να πληρώνουν χρήματα σε γυναίκες σαν εμένα. Χάλι τελείως. Λοιπόν, νιώθω σαν μια κινούμενη πιστωτική κάρτα, λέει ο σύζυγος. Πίστεψε με.
1: Γι' αυτό πήγε στη συνοδό.
0: Πίστεψε.
1: Για να μην πληρώσει.
0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των σύζυγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Mm-hmm. Λέει. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει να η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μία ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες. Εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι ο άλλος μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά.
1: Τώρα πες.
0: Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους,
1: ναι,
0: που το κάνουν με άλλες χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά η άλλη δεν λέει ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρει ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Νομίζω να σας έφτιαξα τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την χώρα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχουμε. Για εσάς τους καινούργιους, λέω, που μας ακούτε αυτές τις μέρες, ότι έχουμε.
1: Ό,τι παθαίνουμε,
0: να ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Όχι, εμείς έχουμε τα δικά μας χούγια εδώ. Ναι. Σας αφήνουμε προς το παρόν. Κάντε καμιά βουτιά. Περάστε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο πόστο μας. Τεμπιάτικο. Έτσι να σας δώσουμε τα φώτα μας για το σεξ.
1: Έτσι να σας φωτίσουμε, βρε παιδί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Καλημέρα αν μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, στη δουλειά. Η Λέντα Παγκάκινη στο μικρόφωνο, Υδρόγειος 106,9. Όπως κάθε μέρα στα ραδιοφωνά σας με πολλή μουσική, παρεούλα θα είμαστε εδώ το επόμενο δίωρο με το πρωινό μας μαγκαζίνο.

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 22 Ιουλίου, γιορτάζει η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα. Χρόνια πολλά, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλ, βλέπω στο ημερολόγιο. Πάμε στα 1980, τότε που ο Στέλιος Μηγιάκης, σαν σήμερα, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Στα 1987, πρωτοφανής καύσωνας. Είναι εδώ ένας συνδυασμός, ήταν ένας συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα στα 1987 λοιπόν. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα για σήμερα λοιπόν. Άγριος ξυλοδαρμός διαφαίνεται πίσω από τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φαίνεται να δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο. Ο Λίβας εκτοξεύει τη θερμοκρασία στους 43 βαθμούς Κελσίου στη χώρα μας. Ακραίος κίνδυνος για φωτιά σε Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο. Και τέλος την αγωνία των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αύριο Πέμπτη λοιπόν, μετά τις 11 το πρωί, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις βάσεις εισαγωγής.

Με την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου συνεχίζουμε. Τα μέχρι τώρα στοιχεία οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ποινικολόγου ήταν εγκληματική ενέργεια. Εδώ οι πληροφορίες και από τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβολό. Αντίθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ποινικολόγος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία όπως φαίνεται τον οδήγησαν στο θάνατο.

Τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου αναζητούσε η οικογένειά του χθες για πολλές ώρες. Δεν απαντούσε στις κλήσεις της οικογένειάς του. Τότε οι 16χρονες δίδυμες κόρες του πήγαν στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Χτύπησαν το κουδούνι, δεν έλαβαν καμία απάντηση. Άρχισαν να φωνάζουν, τις άκουσε ο θυρωρός, άνοιξε την πόρτα του γραφείου και τότε αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίαση στην είσοδο, ούτε ενδείξεις ότι το γραφείο είχε ερευνηθεί, κάτι που φαίνεται να περιπλέκει ίσως περισσότερο την υπόθεση.

Πάμε και στην Υπουργό Παιδείας, η οποία μιλώντας νωρίτερα στο Earth News αποκάλυψε ότι φέτος οι βάσεις θα ανακοινωθούν, οι βάσεις αγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα γίνουν νωρίτερα λοιπόν οι ανακοινώσεις από κάθε άλλη φορά, έτσι ώστε, λέει το Υπουργείο, να βάλει έγκαιρα τέλος στην αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους. Έτσι λοιπόν, αύριο 5η 23 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για τις βάσεις εισαγωγής.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8,85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15,99 και 20 έξτρα ποντί. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30, www.1069.gr. Εδώ στο site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Θα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, λοιπόν, τα του καιρού, γιατί λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο Λίβας θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία στους 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Θα δούμε την πρόγνωση για την Κρήτη μας. Στην Κέρκυρα χθες σημειώθηκαν μπουρίνια και ισχυροί άνεμοι, ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος. Τι άλλο θα δούμε? Θα δούμε το αεροσκάφος της Pan America που είχε εξαφανιστεί πριν από 74 χρόνια και βρέθηκε στο βυθό του Ατλαντικού. Και μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια, μία Αυστραλή γέννησε πανομοιότυπα τετράδημα και η σύλληψη έγινε φυσιολογικά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα λοιπόν να αναμένονται 43 στη Θεσσαλία, ενώ στη Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο 42 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουν οι μετεωρολόγοι, πέρα τώρα από την Αττική, την μισή Στερεά Ελλάδα και την μισή Πελοπόννησο, στις οποίες υπάρχει κόκκινο συναγερμό για φωτιά, 6 ακόμα περιφέρειες είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, αλλά και το Νότιο Αιγαίο.

Λοιπόν, σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα αναμένεται να εκδηλωθεί το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο θα ενισχύσει περισσότερο τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Λίβας είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος, δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νότιο-δυτικά της χώρας κατεβαίνουν επιταγχυνόμενες από την Πίνδο προς τα ανατολικά, θερμενόμενες ακόμα περισσότερο κατά την κάθοδό τους. Ο Λίβας λοιπόν αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ έτσι χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρηση των συνθηκών θερμικής καταπώνησης, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Να δούμε και την πρόγνωση για σήμερα για την Κρήτη μας. Τι να περιμένουμε? Από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι στα 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου και αυτήν την ώρα το θερμόμετρο μας δείχνει 30 βαθμούς.

0: Έχω πέσει.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως έχει προχωρήσει την έκδοση για έκτακτο δελτίο για τον καιρό, για τον καύσωνα που επηρεάζει την χώρα μας με θερμοκρασίες, όπως σας έλεγα και πριν, άνω των 40 βαθμών. Τώρα, πότε θα αλλάξει όλο αυτό? Από αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση σε όλη την χώρα. Πάμε μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί από την ζέστη και την άπνοια, μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν δυνατοί άνεμοι. Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα αυτή η απότομη αλλαγή του καιρού. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν και προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή λοιπόν τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, είχε γεννηθεί στον πύργο Ηλίας τον Νοέμβριο του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η Μέρι Λίντα έχει ξεκινήσει την καλλιτεχνική της πορεία σε πολύ μικρή ηλικία, συμμετέχοντας στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε παριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η γνωριμία της τώρα με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη, αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της, καθώς δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δυο τους υπήρξαν και σύζυγοι για περίπου μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

0: κάτι ξέρει.
1: Λοιπόν, το 1961 η Μέρι Λίντα κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον Μανώλη Ιχιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον, ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονται ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνος Μαρία Κάλλας. Με τη χαρακτηριστική φωνή και το ερμηνευτικό της ύφος επηρέασε πολλές νεότερες τραγουδίστριες όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Πίση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη, με αρκετές από τις οποίες η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επί σκηνής. Να πούμε ακόμα ότι οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα πραγματοποιήθηκαν τη σεζόν 1995-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα και το 2011-2012 με την Άννα Βύση στο Ρεξ. Λοιπόν, 28-10-3-33-500, εδώ επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο του σταθμού μας, στο email info@papaki1069.gr. Μπορείτε όπως πάντα να μας στείλετε τα μηνύματά σας και μην ξεχνάτε στο www.1069.gr, στο site του σταθμού μας, μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10, σε αυτή την έτσι πολύ ζεστή καλοκαιρινή μέρα, σήμερα 22 Ιουλίου. Σας έλεγα νωρίτερα για τη θρυλική Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί στα 90 της χρόνια. Σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι με την καθαρή φωνή της και την απαράμιλη ερμηνεία της. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχώρισαν τα τραγούδια «Παγωγή», «Πικρό ποτήρι», «Μυρτιά», «Μαργαρίτα Μαργαρό», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Ηλιοβασιλέματα», «Περασμένες μου αγάπες», «Αθήνα, κόρη του ουρανού», «Ροδόσταμο», «Ροδιά», «Ένας αλήτης πέθανε», «Κόκκινα χείλη» και πολλά πολλά άλλα τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο.

0: πιο γλυκό μεθύσει.
1: Είχαμε δύο φωτιές εχθές στο νησί μας, η μία στα βορίζια του Δήμου Φεστού και η άλλη στον χόνδρο του Δήμου Βιάννου. Πάμε να δούμε τα νεότερα. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν τεθεί και οι δύο πυρκαγιές υπό έλεγχο, εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Μάλιστα, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στα βορίζια. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τη φωτιά σε αυτήν την περιοχή, στα βορίζια λοιπόν του Δήμου Φεστού, κάηκαν συνολικά 10 στρέμματα γεωργικής και δασικής έκτασης. Εκεί παραμένουν σε επιφυλακή 3 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες που επιτηρούν την περιοχή της φωτιάς. Στην πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στο χόνδρο του Δήμου Βιάννου και έχει και εκείνη αντιμετωπιστεί, έχουν αποχωρήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την περιοχή. Από τη φωτιά αυτή κάηκε μισό στρέμμα γης χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής που περιόρισε γρήγορα αυτό το μέτωπο.

Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Μία από τις πιο σπάνιες γεννήσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως σημειώθηκε στην Αυστραλία. Εκεί μία 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδημα, τα οποία συνελήφθησαν με φυσικό τρόπο μετά από μία εγκυμοσύνη που οι γιατροί χαρακτήρισαν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Η 34χρονη τώρα και ο σύζυγός της είναι ήδη γονείς 4 παιδιών ηλικίας από 1 έως 10 ετών.

Σύμφωνα τώρα με το BBC, η Τζένιταρ Ναμοάνα γέννησε με κεσαρική τομή στις 14 Ιουλίου, πριν από λίγες ημέρες, και μετά από 28 εβδομάδες και 4 ημέρες κοίησης, 4 κοριτσάκια, τα οποία προήλθαν από ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο οάριο που διαχωρίστηκε σε 4 έμβρια. Πρόκειται για μονοζυγωτικά πανομοιότυπα λοιπόν τετράδημα, ένα φαινόμενο που εκτιμάται ότι εμφανίζεται μόλις μία φορά σε περίπου 15 εκατομμύρια κοίησης.

πούμε ακόμα πως τα τέσσερα βρέφη νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών θα παραμείνουν μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία κύησης ενός τελειόμηνου βρέφους. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πορεία της υγείας τους εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά. Τώρα, τα μωράκια πήραν τα ονόματα Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Αλέξα. Το τελευταίο αποτελεί φόρο τιμή στην μεευτήρα και ειδικό στην εμβριομητρική ιατρική, την καθηγήτρια Αλέξα Μπένταλ, η οποία παρακολούθησε την εγκυμοσύνη από την πρώτη στιγμή. Μεγάλη έκπληξη πάντως για τους γονείς που, όπως σας έλεγα πριν, έχουν ήδη 4 παιδιά, να μαθαίνουν ότι θα γεννηθούν ακόμα 4. Γεννήθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους. Τώρα η οικογένεια ξεκίνησε, λέει, μια διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, γιατί πλέον χρειάζονται ένα όχημα με τουλάχιστον 10 θέσεις για να μετακινείται. Και μάλιστα η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 37.000 δολάρια Αυστραλίας.

0: ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι, ο γευστικός μας τόπος.
2: Espresso.gr, καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, μετά από περισσότερες από 7 δεκαετίες, ερευνητές εντόπισαν στο βυθό του Ατλαντικού τα συντρίμμια της πτήσης 526α της Pan American World Airways, ενός από τα πιο πολύ νεκρά αεροπορικά δυστυχήματα της δεκαετίας του 50, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά και στη διαμόρφωση των σύγχρονων κανόνων ασφαλείας στις αερομεταφορές. Το αεροσκάφος τώρα βρέθηκε στις 2 Ιουνίου σε βάθος περίπου 600 μέτρων, σχεδόν 8 χιλιόμετρα ανοιχτά του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο, μετά από πολυετή έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος εξοπλισμένου με σόναρ και κάμερες υψηλής ανάλυσης.

πτήση τώρα αυτή ήταν γνωστή ως Easter Special. Είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή, 11 Απριλίου, στα 1952. Λιγότερο από 9 λεπτά μετά την απογείωση, δύο από τους 4 κινητήρες σταμάτησαν να λειτουργούν. Ο κυβερνήτης επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, όμως η απώλεια ύψους τον ανάγκασε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσιο στον Ατλαντικό. Εκεί η πρόσκρουση στη θάλασσα ήταν επιτυχής και όλοι οι 69 επιβαίνοντες επέζησαν αρχικά. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά, γιατί το πίσω τμήμα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε και η άτρακτος άρχισε να βυθίζεται.

Μετά λοιπόν που η άτρακτος άρχισε να βυθίζεται, ξεκίνησε η εκένωση. Μέσα στη σύγχυση αρκετοί επιβάτες παρέμειναν δεμένοι στις θέσεις τους, αγνοώντας τις οδηγίες του κυβερνήτη να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Υπήρχε και έντονη θαλασσοταραχή και ο φόβος για την παρουσία των καρχαριών οδήγησαν πολλούς να μείνουν μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν καθώς το αεροπλάνο βυθιζόταν. Η τραγωδία αυτή κόστησε τη ζωή σε 52 ανθρώπους, κυρίως από πνιγμό. 39 σωροί δεν εντοπίστηκαν ποτέ, καθιστώντας το δυστύχημα ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

0: Πάμε μέχρι την Ινδία τώρα και στις σκηνές πανικού που εκτυλήθηκαν εκεί όταν μία άγρια λεοπάρδαλη μπήκε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον υπάλληλο. Με τις κάμερες ασφαλείας εκεί να καταγράφουν καρέ-καρέ αυτήν την επίθεση. Στο βίντεο διακρίνεται λοιπόν η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του μαγαζιού, επιτίθεται στον 25χρονο νεαρό, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να μηνθεί. Για λίγα δευτερόλεπτα οι δύο παλεύουν σώμα με σώμα, μέχρι που ο νεαρός καταφέρει να αποθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον μπάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα. Πριν απομακρυνθεί, τι έκανε? Κατέβασε το μεταλλικό ρολό και εγκλώβησε τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του καταστήματος.
1: Πάνω στη στροφή φεύγει, χάνεται.

Πριν από την επίθεση των 25χρονων, η συγκεκριμένη Λεοπάρδαλ είχε επιτεθεί νωρίτερα σε έναν εθελοντή δασοπροστασίας, ο οποίος είχε σπεύσει να ερευνήσει αναφορές κατοίκων για την παρουσία της Λεοπάρδαλ στην ευρύτερη περιοχή. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την Λεοπάρδαλ. Ακολούθησε πάντως επιχείρηση διάρκειας περίπου 5 ωρών με τη συμμετοχή ειδικών της Άγριας Ζωής. Κατάφεραν να κινητοποιήσουν το ζώο με ηρεμιστικό βέλος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο 25χρονος είχε καταφέρει να το εγκλωβίσει μέσα στο κατάστημά του. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο 25χρονος είχε καταφέρει να το εγκλωβίσει μέσα στο κατάστημά του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και διάφορες εκδηλώσεις για σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Να σας πω ότι στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Εκατερίνια, απόψε στις 9 το βράδυ μπορείτε να παρευρεθείτε σε μια βραδιά με ρεμπέτικα μονοπάτια. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων συνθετών όπως του Μάρκου Βαμβακάρη, Παναγιώτη Τούντα, Βασίλη Τσιτσάνη, Μανώλη Χιώτη, του Γιώργου Ζαμπέτα. Είναι όλα επιλεγμένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου από αξιόλογους συνθέτες. Στις 9 το βράδυ, λοιπόν, αυτή η βραδιά με τα ρεμπέτικα μοναπάτια, και οι εκδηλώσεις στα πλαίσια των Εκατερινίων γίνονται στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στην οδό Ευαγγέλου Μαρκογιαννάκη 49. Σε κάτι διαφορετικό για τα παιδιά στο Τεχνόπολης απόψε, το παιχνίδι της χαράς. Είναι παράσταση θεάτρου, λοιπόν, για παιδιά. Το παρουσιάζει η παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη σε περιοδεία στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη παράσταση είναι προγραμματισμένη, λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη και για αύριο Πέμπτη στο Τεχνόπολη στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση που είναι βασισμένη στη νουβέλα της Έλενορ Πόρτερ, Πολιάνα.

Λοιπόν, για βραδιά με τζαζ διάθεση μπορείτε να επισκεφτείτε τον Πλάτανο στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Ο Κάρλος Γκονζάλες με το σαξόφωνο του θα βρίσκονται στο καφέ ρεστοράν Πλάτανος λοιπόν απόψε 9 και 4 το βράδυ, και αν θέλετε κάτι διαφορετικό, συναυλία Μάλαμα και Καραπατάκι στο Παγκρίτιο στις 9 το βράδυ σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβαει εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Έλα.

Λοιπόν, θα σας πάω σε μία είδηση τώρα, η οποία λέει το εξής. Απονήρευτη σύζυγος έψαχνε στο ίντερνετ συμβουλές για το καθάρισμα, λέει, και ανακάλυψε ότι ο άντρας της την απατά. Μία γυναίκα παρατήρησε ότι τα πράγματα στο σπίτι της άρχισαν μυστηριωδώς να αλλάζουν χρώμα και ψάχνοντας για συμβουλές καθαρίσματος ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της την απατά. Ανακάλυψε λοιπόν ότι την απατά όταν παρατήρησε ότι διάφορα αντικείμενα του σπιτιού είχαν αλλάξει χρώμα. «Τα πάντα στο σπίτι μου γίνονται πράσινα», έγραψε εντελώς αθώα η συγκεκριμένη κυρία σε ένα site που, με το όνομα «Συμβουλές Καθαρισμού». Ελπίζω ότι κάποιος χρήστης θα μπορούσε να έχει κάποια καλή συμβουλή. Η ίδια εξήγησε ότι τα πρώτα παρατήρησε ότι το τρίχωμα της γάτας της πήρε μια πρασινοπή απόχρωση, ενώ στη συνέχεια το ίδιο συνέβη με τα σεντόνια, τις καρέκλες, τον καναπέ και τους τοίχους. Μπερδεμένη λοιπόν η γυναίκα δημοσίευσε τελικά φωτογραφίες των πραγμάτων που έγιναν πράσινα μαζί με μία περίληψη του διλήμματός της, ελπίζοντας ότι κάποιος θα μπορούσε να τη βοηθήσει να ανακαλύψει την αιτία αυτού του παράξενου φαινομένου. Η γυναίκα παρακολούθησε τις κινήσεις των γατών της, της πήγε στον κτηνίατρο, άλλαξε τα έπιπλα, έλεγξε το νερό και το κλιματιστικό της, έβαλε κάποιον να ελέγχει για μούχλα, άλλαξε κλινοσκεπάσματα, αλλά δεν είδε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Παρατήρησε ότι τα πράγματα πρασίνιζαν κυρίως στην κρεβατοκάμαρά της τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει τι συνέβαινε. «Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει», είπε η ίδια στην πλατφόρμα που απευθύνθηκε. Τελικά μια απλή παρατήρηση που προοριζόταν για αστείο οδήγησε σε μια λέει απίστευτη ανακάλυψη. Κάποιος πρότεινε ότι ο αποχρωματισμός θα μπορούσε να προκληθεί από ένα ζευγάρι Old Navy, τα οποία, όπως είπε ο χρήστης, λερώνουν τα πάντα. Ωστόσο, η γυναίκα απέρριψε γρήγορα την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της φορούν τζιν. Τότε πετάχτηκε ένας πονηρός και είπε: «Φανταστείτε να ανακάλυπτε ότι σε απατά ο δεσμός σου επειδή η ερωμένη του φοράει ναυτικό τζιν και να το μαθαίνεις από τη γάτα σου. Απίστευτο». Δυστυχώς το παράξενο σενάριο όμως, λέει, αποδείχθηκε ότι ήταν αλήθεια. Είχα ήδη υποψίες, λέει η κυρία, για μια πιθανή σχέση από τις πολλές υπερορίες το τελευταίο διάστημα, είπε η σύζυγος, που έχει, λέει, απατήσει στο παρελθόν ο σύζυγός της. Οπότε πάντα, λέει, ήμουν λίγο ανήσυχη. Μάλιστα η ίδια πρόσθεσε ότι έλεγξε το τηλέφωνο του σύζυγου της και ανακάλυψε μερικά έτσι πικάντικα μηνύματα από μια γυναίκα που φορούσε τζιν, παρακαλώ.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν. Και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία. Τέταρτο και τελευταίο μέρος σε πολύ λίγο, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ μαζί μου. Τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Και στο τελικό μας, στην τελική μας ευθεία και στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε, υπενθυμίζω ότι για να μου στείλετε δικό σας μήνυμα, το μήνυμά σας με ιδέες, προτάσεις, ό,τι πραγματικά θέλετε, μπορείτε να με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, θα σας διαβάσω μία είδηση που έχει γίνει viral συγκεκριμένη. Και η είδηση αυτή μιλάει για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού, ο οποίος λέει αρνήθηκε προσφορά της κυβέρνησής του για να μετακομίσει και κατέληξε να ζει στη μέση ενός αυτοκινητοδρόμου. Πραγματικά υπάρχουν φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν, ένας Κινέζος αρνήθηκε την προσφορά της κυβέρνησης για να αγοράσει το σπίτι του και τώρα το μετανιώνει. Αρνήθηκε, λέει, την γενναιόδορη προσφορά για να αγοράσουν το σπίτι του για την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρόμου. Τώρα βρίσκεται να ζει ανάμεσα σε αυτόν. Πραγματικά σας λέω, πρέπει να μπείτε να βρείτε την είδηση. Πριν από μερικά χρόνια, όταν οι κινέζικες αρχές χτύπησαν την πόρτα του Τζιντσί σε μια πόλη νότιο-δυτικά της Σανγκάης, προσφέροντάς του να αγοράσουν το διόρροφο σπίτι του για αρκετά χρήματα και τρεις άλλες ιδιοκτησίες, αποφάσισε να το παίξει δύσκολος για την ελπίδα να πετύχει μια ακόμα καλύτερη συμφωνία. Δυστυχώς το στοίχημά του δεν απέδωσε, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε απλώς να χτίσει γύρω από την ιδιοκτησία του αντί να ενδώσει στις παράλογες απαιτήσεις. Στο τέλος, όλοι οι ιδιοκτήτες, λέει, ακινήτων στην περιοχή πούλησαν τη γη τους στην κυβέρνηση, αφήνοντάς τον απομονωμένο στη μέση ενός αυτοκινητοδρόμου που σύντομα θα γενιαζόταν. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι μες στη μέση, πραγματικά, δηλαδή θα περνάνε από δίπλα το αυτοκίνητα με ταχύτητα και αυτός είναι χωμένος μέσα στη γη. Πώς να σας το πω, πραγματικά πρέπει να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες.

Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή ακολουθεί. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Δίνουμε ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας, πάντα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σε όλους.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει που

0: μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Τετάρτη σήμερα, 22 του μένα. Φεύγει ο μήνας, Μερούλα.
1: Φεύγει, είδες, πω σε κόλλησα.
0: Αχ, πού πάει αυτός ο μήνας, πού πάει.
1: Πάει στο καλό.
0: Μας χαιρετάει.
1: Ωραίος μήνας ήταν, δεν ήταν άσχημος, λίγο πολύ έξοδος.
0: Ναι.
1: Του άρεσαν τα εξοδάκια.
0: Γιατί οι άλλοι μήνες είναι καλύτεροι.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Θάνος λοιπόν στο μικρόφωνο.
0: Ένα μικρόφωνο, η Μέρι, Θάνος και Μέρι, Θάνος.
1: Πρέπει, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να βγάλουμε ένα τραγούδι.
0: Α!
1: Αλλά θα σου πω σε λίγο.
0: Να μου πεις σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πεις γιορτές ή να πω εγώ που θα μας βρούνε.
1: Να πεις που θα μας βρούνε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να μας αναζητήσετε θα μπείτε στην πάρα πολύ όμορφη, καταπληκτική, μοναδική σελίδα μας στο Facebook.
1: Θάνος και Μέρη. Αυτή που έχουμε φτιάξει μαζί, αλλά δεν τη βλέπω εγώ.
0: Ναι, δεν τη βλέπεις εσύ, ποιος σου φταίει σε αυτό. Εγώ πάντως δεν φταίω. Ας πρόσεχες. Τέλος πάντων, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το οχταράκι με την ουρίτσα.
1: Το ζουζουνάκι, το ζουζουλικουλάκι.
0: Το ζουζουλογουρουνάκι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα, Μάρκελος. Πέτει Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Ναι, έχουν αρκετοί, άλλοι δεν έχουν. Εντάξει. Στα γεγονότα 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να προχωρήσουν, να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1974, στην Κύπρο, ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκο Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μαγδαληνής με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκς στην Κερίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνονται 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Και το 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

0: Και επιστροφή λοιπόν εδώ ξανά, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να διαβάσεις ή να σου διαβάσω μία είδηση?
1: Να μου διαβάσεις μία είδηση, γιατί πάντα θέλω να σε ακούω.
0: Πάτσε, αυτά είναι. Να σου πω, έχεις πάρει τα φάρμακά σου σωστά σήμερα για να λες.
1: Σήμερα τα πήρα, γι' αυτό είμαι πολύ καλή.
0: Καλά. Λοιπόν, άκου για έναν 13χρονο, λέει, που έσωσε από τα χέρια απαγωγέα την 8χρονη αδερφή του με τι?
1: Με
0: μία σφεντόνα. Ένα αγοράκι λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έσωσε τη μικρή του αδερφή από απόπειρα, λέει, απαγωγής, χρησιμοποιώντας ένα απλό και απίστευτα αποτελεσματικό όπλο, τη σφεντόνα του. Έτσι λοιπόν, με εφευρετικότητα, λέει, που θυμίζει ταινίες μόνο στο σπίτι κτλ., έσωσε την αδερφή του από τον απαγωγέα. Η μικρούλα μάζευε μανιτάρια στο πίσω μέρος του σπιτιού του στο Μίσιγκαν. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι περιοχή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βγαίνεις έξω και βλέπεις μία λίμνη, καλαφάκια να περνάνε. Ξέρεις, είναι καθημερινότητα αυτό. Στην περιοχή μεγάλων λιμνών, είδες που το είπα. Ένας άγνωστος, λέει, βγήκε από τους θάμνους και την άρπαξε. Τότε, λέει, ο 13χρονος αδερφός της, που κατάλαβε ότι η αδερφή του είναι σε κίνδυνο, τέντωσε τη σφεντόνα του, σημάδεψε, του έριξε μία στο κεφάλι, μία στο στήθος και τράπηκε σε φυγή. Το τζιμπήσαν όμως, λέει, λίγο παρακάτω αυτόν τον τυπάκο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το θέμα τώρα είναι που έσωσε το 13χρονο με τη σφεντόνα ή ότι προσπαθούν να κλέψουν παιδιά. Δηλαδή,
0: καλά, αυτό είναι. Δεν βλέπει, δεν ξέρει. Βλέπει τι γίνεται έξω. Χαμός.
1: Να σταματήσει πια αυτό το πράγμα.
0: Πώς να σταματήσει, δεν σταματάει.
1: Μα τι τα κάνουν τα παιδιά.
0: Ξέρω εγώ τι τα κάνουν. Τέλος πάντων, πάμε για τραγούδι.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτούς που λατρεύουν τον baseball. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα τον baseball, βέβαια.
1: Εντάξει, πρέπει να είσαι Αμερικανάκι για να το καταλάβεις.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μία κάρτα του baseball πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 12,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μία κάρτα του Mickey Mantle. Mickey Mantle, ή αλλιώς πώς τη λέγεται, ο κυριούλης, mm-hmm. που κατέριψε ρεκόρ πωλήσεων όταν έγινε η πιο ακριβή κάρτα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Mm-hmm. Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς διάσημους τρίλους του baseball του 1952. Mm-hmm. Και εγώ αναρωτιέμαι.
1: Αναρωτήθεις.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε μια τέτοια κάρτα να την πουλήσουμε. Ξέρεις πόσα πράγματα έχουμε στο σπίτι τα οποία μπορούμε να πουλήσουμε και δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να τα πουλήσουμε.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρουμε από το baseball. Δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, και να το δω, δεν καταλαβαίνω Χριστό.
0: Καλά, ας βλέπαμε από τα μήλα, από το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Ας πουλάγαμε κάτι.
1: Α, από τα μήλα. Κάτι παρόμοιο. Μήλα παίζουν δηλαδή κι αυτοί. Ωραία.
0: Σαν μήλα μου.

0: Έλα, για πες.
1: Να σου πω, φοράς βέρα?
0: Όχι, συνήθως, γιατί?
1: Κοίτα να δεις τώρα γιατί θα έπρεπε να φοράς βέρα.
0: Ναι, στο δεξί που λένε, σαν τη σειρά. Μάστε, για πες.
1: Η βέρα λοιπόν φοριέται στο τέταρτο δάχτυλο παράμεσος, διότι τον παράμεσο διασχίζουν οι φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Αιώνια αγάπη.
0: Α, αλήθεια?
1: Το ήξερες?
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ήταν. Ωραίο να την ξέρεις, ρε παιδί μου. Δεν σε χαλάει.
1: Δεν ήτανε. Σε έφτιαξα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Είσαι ρομαντικό αγόρι, κατά
0: βάθος. Στήλ να σου πω.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Αυτό το κροκοδιλάκι, το ψαράκι, το κουκουναράκι που λέει εκεί η Μερούλα.

0: Λοιπόν, Βασιλόπουλες είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε από τις πιο φθηνές δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να περπατήσουμε να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής είπα.
1: Ναι, διανομής, τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Καλά. Τραγούδι.

0: έτσι.
1: Μερούλα, μάζευε.
2: Έλα μου. Πάει η Δευτερούλα.
1: Πάει η Δευτερούλα, τελείωσε η Δευτερούλα.
2: Καλή Τρίτη λοιπόν να σας έρθει από αύριο.
1: Να σας έρθει στο κεφάλι Τρίτη αύριο. Εμείς Μερούλα αύριο εδώ, ε. Μην ξεχαστείς.
2: Εσύ μην ξεχαστείς.
1: Καλά Μερούλα, εντάξει. Άντε γεια σας.
2: Γεια.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Αυτό το κροκοδιλάκι, το ψαράκι, το κουκουναράκι που λέει εκεί η Μερούλα.

0: Λοιπόν, θα σου πω ποιες είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε από τις πιο φθηνές, δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα, είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής είπα.
1: Ναι, διανομής, τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Καλά.

0: Μερούλα, μάζεται. Εμείς, Μερούλα, αύριο εδώ, ε! Μην ξεχαστείς.
1: Εσύ μην ξεχαστείς.
0: Καλά, Μερούλα, εντάξει. Άντε, γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υδρόγειος 106,9.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε-γ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης του ΆΚΑ. Χαχαχαχαχα, γελάω με την υπερπαραγωγή. Το stage των 360 μερών, σενάρια. Γελάει ο κόσμος πια με το ΆΚΑ και με τις συναυλίες της Βύση. Έρχεται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό και στόχο τους 250.000 κόσμο. Αυτά με τις δωρεάν προσκλήσεις από τα ραδιόφωνα και να είχαμε να λέγαμε και stage mates και να χορηγεί τα λεφτά για να κάνουμε εμείς την κόμπλα μας, τελειώσανε. Θα κάνει μια συναυλία ο Αντώναρος, 250 θα είναι ο στόχος, θα μαζέψει 300.000 κόσμο και μετά οι επόμενες συναυλίες θα ξαναγίνουν στον Άγιο Μάμα το καλοκαίρι με φουλ κλαρίνο και έκο.

0: είναι 2:30. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

0: είμαστε λοιπόν στην ραδιοθεραπεία και διαβάζω τη δήλωση της Ναταλίας Δραγούμη και αυτά που σας λέω χρόνια τώρα και δεν με πιστεύετε, πως μία τόπλες φωτογραφία σε παραλία της Ίδρας της άνοιξε την πόρτα για δουλειές. Σας τα είπα εγώ, σας τα λέω εγώ, ότι όποιος δεν έχει δουλειά βγάζει μια φωτογραφία τόπλες και αυτά με το μαγιό, τι ωραία που είμαστε εδώ και τσουπ τσουπ τσουπ μαζεύονται οι γαμπροί. Δεν έχει τίποτα χιδαίο και πρόστιχο. Όχι, μια τόπλε φωτογραφία τι να έχει, δεν είναι μια χαρά. Αξιοπρεπέστατη, είπε η Ναταλία Δραγούμη για την επίμαχη φωτογραφία. Τι να έχει, έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Σαν να βλέπει, παιδί μου, δύο παιδιά στον υπηαγωγείο. Την ιστορία πίσω από την τόπλε φωτογραφία λοιπόν εξήγησε και είπε ότι είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά μόνο ένα στρινγκ. Έτσι λοιπόν την φωτογράφησε ένα φίλο τη γυμνόστηθη. Για ένα καινούριο περιοδικό. Μάλιστα. Τότε λοιπόν τι έγινε, με ρώτησαν φυσικά, θες να δημοσιεύσω, είπα δεν έχω πρόβλημα, δημοσίευσέ την. Όταν δει ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λες Ζάλτα θα βάλεις στη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη είπε ότι ήταν στη μηχανή και του είπε γράψε ό,τι θες. Με εκείνο να γράφει, είμαι η Ναταλία Δραγούμη, μόλις τελείωσα το εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω δουλειά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Βέβαια δεν μας έχουν δείξει τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι να πούμε ρε παιδί μου, άξιζε δεν άξιζε. Οκ. Εντάξει, αλλά αν μείνετε χωρίς μια κορίτσια, γενικώς μια τόπλες φωτογραφία πάντα ανοίγει πόρτες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πεις, αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και πώς να

Κωστάκη, με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ξέρετε ότι υπάρχει μια ελληνική, μια πτήση με ελληνικά αεροπλάνα που διαρκεί μόλις 5 λεπτά και είναι μία από τις πιο σύντομες στον πλανήτη. Το αεροπορικό ταξίδι στην Ελλάδα που τελειώνει πριν καλά ξεκινήσει. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει μια πτήση που διαρκεί μόλις 5 λεπτά. 5 λεπτά. Υπάρχει σε όλα τα διεθνή αφιερώματα με τις πιο σύντομες αεροπορικές διαδρομές του κόσμου. Η διαδρομή συνδέει την Κάσο με την Κάρπαθο. Έχει θρυλικό χαρακτήρα. Η λάτρες των αεροπορικών ταξιδιών πραγματοποιείται από την Limbing και την Aegean. Τα δύο νησιά βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε η πτήση ολοκληρώνεται σε περίπου 5 λεπτά. Δηλαδή ούτε νεράκι, καφεδάκι, φαγάκι, δεν έχει και τίποτα. Ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να δέσει τη ζώνη του, να κοιτάξει το παράθυρο του γαλάζιου του Αιγαίου, είναι ίσως με τη διάρκεια ολόκληρου ταξιδιού. Τέλεια! Τέλεια! Ελπίζω το κόστος του να είναι για 5 λεπτά.

αυτούς τους θερινούς μήνες λοιπόν χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο το air condition του αυτοκίνητου μας και βέβαια όλο και περισσότερο για κάποιο λόγο διαβάζω οδηγίες γι' αυτό ότι μυρίζει άσχημα λέει και αυτό αν μυρίζει άσχημα το air condition έχει να κάνει με κάτι που δεν κάνουμε σωστά οι οδηγοί. Μια καθημερινή συνήθεια λίγων δευτερολέπτων αρκεί για να γεμίσει η καμπίνα με μούχλα και δυσάρεστες οσμές. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν το γνωρίζουν. Κάθε φορά που σβήνεται το air condition, που σβήνεται το κινητήρα με το air condition ανοιχτό, δημιουργείται συνθήκες για βακτήρια και μούχλα μέσα στο κύκλωμα. Η λύση είναι απλή και δωρεάν. Το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερους οδηγούς ένα πράγμα να ανοίξει το air condition. Όταν λοιπόν πάμε να σβήσουμε το αυτοκίνητο. Κλείνουμε πρώτα το air condition και μετά σβήνουμε τη μηχανή. Επίσης ανοίγουμε τη μηχανή και μετά ανοίγουμε το air condition. Επίσης να σας πω και κάτι παιδιά. Στα βεζινάδικα έχει και κάτι αρωματικά πευκάκια. Βάλτε και ένα πευκάκι να τελειώνουμε.

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά. Υδρόγειος 106,9.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία. Αυτή είναι ζευγάρι, παιδιά. Ο Ταραντίνο με την Κάλι Μινόγκ είναι ζευγάρι. Δεν ξέρω. Ο τίτλος και η υπόθεση του νέου project δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπροταγωνιστήσει με την Κάλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών. Μάλιστα. Οκ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Παιδιά, λίγο κρυωμένοι από το κλιματιστικό. Δεν το συμπαθώ καθόλου, αλλά με τέτοια ζέστη θέλουμε κλιματιστικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό δεν είναι ζέστη, αυτό είναι κόλαση, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ξεκινάμε like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαμός και να τριχύλα με το βίντεο. Εμένα κυκλοφόρει το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη πριν 10 χρόνια. Κάποιοι ανεβάσαν βίντεο στα social, παιδιά.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

Στα 68 της κλέβει την παράσταση. Εικόνες της Άννας Βύση από τη γαλλική Ριβιέρα που έριξαν το Instagram.

Σύση Χριστίδου, ερωτευμένη μέσα στα χαμόγελα, παιδιά, έτσι είναι. Όποιος είναι ερωτευμένος χαμογελάει. Λάμπει το πρόσωπό του, λοιπόν. Η σχέση της, Στέφανος, 35 ετών, ένας κούκλος.

Νίκολα Λασκαράκη και Λευτέρη Σουλτάνος ανακοίνωσαν τα ευχάριστα με μία ανάρτηση και όλοι σχολιάζουν το ίδιο, παιδιά. Έγκυος Ιβάσο Λασκαράκη.

0: Έγκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χας, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα

0: Διεύθυνση Ευμανθίου 63 Μεσαμπελιές Ηράκλειο.
1: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, κρυός παιδιά, όταν σωπαίνει δεν ηρέμησε, προσπαθεί να μην γίνει φωτιά. Αυτός λοιπόν είναι ο κρυός.

Αγαπημένο ζώδιο Κιατάκες, ακολουθώ την καρδιά μου, λένε κρυός, καρκίνος, λέων, σκορπιός, τοξότης και ηχθύης. Ακολουθώ τη λογική μου, λένε Ταύρος, Δίδυμος, Παρθένος, Ζυγός, εγώ καιρός και υδροχό.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Like στη μουσική. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Λιάγκας, κάνει διακοπές, παιδιά, χαλαρώνει. Πόσο σας ζηλεύω με την καλή την έννοια, παιδιά. Λοιπόν, χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να κάνουν διακοπές, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Κάθε χρόνο το λέμε και κάθε χρόνο αφήστε το. Λοιπόν, καλοκαιρινή καλημέρα από τον Γιώργο Λιάγκα στο Αιγαίο με τη Φούσκα. Ποια είναι η Φούσκα, η αγαπημένη του σκυλίτσα. Η Φούσκα απολαμβάνει τις βουτιές.

Τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Τα νέα δεν είναι και πολλά, έτσι. Όλοι ανεβάζουν στα social, στις παραλίες. Λοιπόν, η Showbiz κάνει διακοπάρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας περιμένω. Γεια σας.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας. Μια απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μια φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.

0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
0: και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης και τέρμα η ανασφάλεια.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
4: Αμίλουσα το ρε!
3: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
4: Αμίλουσα το ρε!
3: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
4: Αμίλουσα το ρε!
3: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.
5: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης.
6: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
7: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
9: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
10: Είμαι και τη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
3: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.
12: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
13: Είμαστε οι Βέγγας.
14: Είμαστε η Ντομένικα.
15: Είμαι η Λία Βύση.
16: Είμαστε η Μέγκαβατ.
17: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
18: Είμαι η Δέσποινα Ολυμπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
19: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
20: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
3: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος. τον 6,9.

Φτάσαμε ρε παιδιά στη μέση και αυτή τη εβδομάδα. Καλωσορίσατε στο αγαπημένο μας δίωρο. Είναι το Flight Mode, η καθημερινή εκπομπή εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Με μουσικές του σήμερα που θα κάνουν το μυαλό μας να ταξιδέψει και εννοείται τα πιο δυνατά hits. Είμαι η Λίνα Βατριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας και περιμένω και εσάς εδώ για να μεγαλώσουμε τη συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη. Σήμερα 22 του Ιούλη και λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε ή απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να δώσετε και εσείς το παρόν. Πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και εμένα, Λίνα Πατριανού, και τα λέμε λοιπόν από εκεί. Μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε κάπου ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πολύ απλά να μου στείλετε χαιρετίσματα. Σας περιμένω λοιπόν και όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ φροντίζω να παίξει η επόμενη κομματάρα δυνατά και καθαρά, όπως της πρέπει, τέτοια που είναι.

εδώ τα μηνύματά σας και την αγάπη μου όλη να τη στείλω στη Γιάννη και τη Χρυσάνθη που ζητάνε πάρα πολύ ωραίες και δροσέρες, θα έλεγα, επιλογές να παίξουν και θα παίξουν, κορίτσια. Χαιρετίσματα στην αγάπη να στείλουμε και στο Χάρη που μας ακούει δυνατά κάθε μέρα και από το σπίτι και δροσίζεται, λέει, στο κλιματιστικό. Νομίζω ότι είναι μαζί μας όλη την εβδομάδα. Οπότε πολλά χαιρετίσματα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα για να πούμε περισσότερα και έχω και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα καλά εδώ τα έχω, σας περιμένω.

0: Είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
5: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
5: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
5: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
5: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
5: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
10: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
11: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

καλώς τους. Επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας. Είναι το Flight Mode και εγώ με η Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη να τα λέμε όμορφα και ωραία όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ. Μια ωραία διάθεση να είναι εδώ και αν η δική σας διάθεση δεν είναι και στα καλύτερά της. Εδώ είμαστε να σας τις ατάρουμε όπως τις πρέπει, φέρνοντάς σας ωραίες και δυνατές επιτυχίες του σήμερα. Κάθε μέρα βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πολύ πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας και να παίξουμε και ένα κομμάτι που κάνει τον απόλυτο όμως χαμό.

Θα ήθελα να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε εδώ τα νέα σας από πού ακούτε αυτή την εκπομπή. Και έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά γιατί τα χαιρετίσματα ταξιδεύουν σε κάθε γωνίτσα της Ελλάδας μέσω του διαδικτύου, αλλά και στο εξωτερικό. Είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και εμένα με συναντάτε Δευτέρα με Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε λοιπόν σιγά σιγά στο Instagram, ακολουθήστε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πατριώνου με βρίσκεται, που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και τα λέμε κατευθείαν από εκεί. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Spotify, όπου αν θέλετε να συνεχίσετε τα ταξίδια σας στην Ελλάδα, αλλά νυχτερινά αυτή τη φορά, έτσι για πλήρη χαλάρωση, μπορείτε να με βρείτε ως Night Flights to Greece ή νυχτερινές πτήσεις στην Ελλάδα, αν το θέλετε έτσι στα ελληνικά ή και στα αγγλικά. Εδώ είμαστε για το διεθνές κοινό μας. Σας περιμένω και στο Spotify λοιπόν, εκεί με το πολύ πολύ αγαπημένο μας και χαλαρωτικό ολοκένουργιο podcast με ταξιδάκια στην Ελλάδα, Night Flights to Greece. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που ζητήσατε και ξέρετε το αγαπάτε και πάρα πολύ.

0: Και που λέτε σήμερα Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας έχουμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι που την χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη. Για την ακρίβεια, παιδιά, γιατί ήρθε αυτή η ώρα που λατρεύουμε, θα ακούσουμε κάτι χορευτικό σε pop ρυθμό, έντονο και χαρακτηριστικό της Ανασβήση, που συνεργάζεται με τον Άρτζι, και το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας το ακούτε αμέσως τώρα με τίτλο Όλο και πιο πάνω.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Υδρόγειος 106,9. Flight Mode με τη λίγη.

Ξεκίνησε, όπως έχετε καταλάβει, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, καθημερινά για δύο ώρες αυτήν εδώ την παρέα. Έχω επιστρέψει για ένα ημίωρο το οποίο έχει μέσα του την αναδρομή στο παρελθόν. Εννοείται φυσικά στο ενδιάμεσο οι πιο δυνατές μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Έρχεστε όπως είστε στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού με βρίσκεται και μου στέλνετε εκεί κομμάτια που θέλετε να ακούσετε ή και να αφιερώσετε ή έστω μια καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ανάλογα τώρα σε τι μουτ σας πετυχαίνω. Θέλω να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω μπροστά μου εδώ στη λίστα μου, γιατί όχι τίποτα, μου έχει κολλήσει στο μυαλό τις τελευταίες μέρες. Για πάμε.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Ζέστη, παιδιά, πολύ ζέστη μας στέλνει ο φίλος Χρήστος εδώ με κεφαλαία και όλα στο μήνυμά του και δεν τον αδικούμε. Αλήθεια λέει. Στην καρδούλα του καλοκαιριού είμαστε. Αν όχι τώρα, τότε πότε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Την πολύ ζεστή, το μόνο σίγουρο σκοπό έχουμε όσο μπορούμε να σας δροσίσουμε και ελπίζω να το καταφέρουμε πάντως, παιδιά. Ο καιρός φαίνεται, σας το λέω έτσι να προετοιμαστείτε, ότι σε αρκετές περιοχές να μαλακώνει από αύριο σιγά-σιγά με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και θα δούμε ίσως και κάποιες βροχούλες. Πιθανότατα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Άντε, παιδιά. Μπας και πάρουμε έτσι μια μικρή ανάσα. Νομίζω μας χρειάζεται. Μουσική ανάσα προς το παρόν όμως με πολύ αγαπημένο κομμάτι.

Νομίζω ξεκάθαρα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε το ημέρο αυτό με την αναδρομή μας. Η μουσική αναδρομή, λοιπόν, που με το μουσικό μας αεροσκάφος ταξιδεύουμε παρέα πίσω στο παρελθόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου το μουσικό κομμάτι που θα παίξει όμως τώρα μας συστήθηκε τότε. Λίγο παλιότερα. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά. Περιμένω να μου στείλετε το μήνυμά σας και να μου πείτε αν στα πρώτα 4-5 δευτερόλεπτα, άντε βαριά 10 δευτερόλεπτα σήμερα θα κάνω μια αποχώρηση, αν αγνωρίσατε ποιο κομμάτι είναι. Flight mode.

Ξεκίνησε, όπως έχετε καταλάβει, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, καθημερινά για 2 ώρες αυτήν εδώ την παρέα. Έχω επιστρέψει για ένα ημίωρο το οποίο έχει μέσα του την αναδρομή στο παρελθόν. Εννοείται φυσικά στο ενδιάμεσο οι πιο δυνατές μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Έρχεστε όπως είστε στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού με βρίσκετε και μου στέλνετε εκεί κομμάτια που θέλετε να ακούσετε ή και να αφιερώσετε ή έστω μια καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ανάλογα τώρα σε τι μου σας πετυχαίνω. Θέλω να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω μπροστά μου εδώ στη λίστα μου, γιατί όχι τίποτα. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό τις τελευταίες μέρες. Για πάμε.

0: Είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε Στινόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Έχω επιστρέψει για την περίπτωση που τώρα, μόλις ήρθατε στην παρέα μου, είμαι η Ελίνα Πατριανού και σας κρατάω στην τροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δώσω πολλά χαιρετίσματα στη Μαρίνα που έχει στείλει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα εδώ. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ωραία τα λόγια που μας γράφεις και φυσικά, σαν καλή μουσική αιρεσύνοδος, εννοείται ότι θα μεταδώσω και το κομμάτι που ζητάτε με πολύ πολύ αγάπη κιόλας. Επανέρχομαι σε λίγο για να σας χαιρετήσω, αλλά μην φύγετε γιατί έχουμε ακόμα πολύ μουσική, παιδιά.

Επίσης, παιδιά, πλάκα-πλάκα συμπληρώθηκαν, όπως βλέπω εδώ στα ρολόγια μου, γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια ωραία και όμορφη διάθεση. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα και δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η διόρυ μουσική πτήση μας με Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και με πολλά πολλά ηχητικά ταξίδια. Μιλώντας για ηχητικά ταξίδια, να σας πω ότι αν θέλετε έτσι να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε με μια ακόμα πτήση που φτιάχνω έτσι εγώ με πάρα πολύ αγάπη, μπορείτε να έρθετε στο Spotify να με βρείτε ως Night Flights to Greece ή νυχτερινές πτήσεις στην Ελλάδα, αν σας αρέσουν καλύτερα έτσι τα ελληνικά τα πράγματα, και να ακούσετε το Sleep Podcast που έχουμε εκεί με πολύ πολύ ωραία ταξιδάκια και προορισμού στην Ελλάδα που ξέρετε μπορεί να πετύχουμε και το δικό σας μέρος. Για Ελλάδα, Night Flights to Greece στο Spotify, εκεί σας περιμένω. Ραντεβού αύριο ξανά λοιπόν εδώ για να υποδεχτούμε τη ραδιοφωνική Πέμπτη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και μεγεθυντικά.

0: γεύσης.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Και 1 και 2.
1: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Και τα φυλάει η Μελένη και πάμε και κρυβόμαστε. Εμείς και κάνει εκπομπή μόνη της.
1: Καλό θα.
0: Μια υπέροχη εκπομπή.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σόου από τις Μπουρμπουλήθρες. Θα σας κρατήσει παρέα δύο υπέροχες ώρες ο μοναδικός, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Και φυσικά μαζί μας εδώ στην παρέα μας δεν θα μπορούσε με καμία περίπτωση να λείπει μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται μαζί μας την παρέα μας είναι
3: ο Στάδης.
0: Ξέχασε. Μέλανη, δεν με κοιτάζεις καν και με ξέχασε ότι υπάρχουν μέσα στην αίθουσα.
1: Όχι, όχι.
0: Ουσιά και κόψιμο. Και εσύ και κύριοι είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με εμένα. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σήμερα θα γίνει
1: Πανικός!

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας, παιδιά. Σήμερα γίνεται χαμός. Γιορτάζουν πάρα
1: είδα,
0: μα πάρα
1: είδα.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινάω. Χρόνια πολλά σε όλους εννοείται. Αλλά έτσι λίγο πιο έχεις την αγάπη μου. Έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή και Μενέλαος.
1: Μάλιστα.
0: Του χαμού σήμερα, πάρα πολύ γιορτάζουν. Πολλοί φίλοι μας, γνωστοί μας, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Και εγώ θέλω να πω για τα γενέθλια, και αυτό σίγουρα σε αφορά, γιατί το 1932 γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα.
0: Πεθαίνω!
1: Δομινικανός σχεδιαστής μόδας, και για αυτόν τον λόγο το αναφέρω έτσι και
0: πεθαίνω.
1: Για σένα.
0: Είναι ο αγαπημένος μου.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρος. Και επίσης από το 1955 γεννήθηκε ο Βίλιαμ Νταφόε, ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Και το 1969 Δέσποινα Βανδύ. Οπότε αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν έχω κάτι άλλο. Α, ναι, και το 1992 Σελίνα Γκόμεζ.
0: Αν και δεν είναι. Να μην πούμε λίγο και το 1596.
1: Εσύ θα το πεις, εγώ τι να πω.
0: Ο Μιχαήλ Αλφα, ο οποίος ήταν τσάρος της Ρωσίας.
1: Μπράβο, καλά έκανε όταν έβρες Μέλανη, γιατί χωρίς αυτό πώς θα γινόταν.
0: Πώς θα πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θεροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε την αγάπη σας πρώτα απ' όλα, τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like, έτσι καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, μπορείτε να μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Πάτε τώρα στο search μας, πατάτε, βγαίνουμε πρώτη-πρώτη, ξέρετε μετά τι να κάνετε.
1: Γιατί στο μόνο που βάζεις προφορά είναι το search?
2: Α, γενικά βάζει προφορά.
0: Πάντα βάζω.
1: Στο search,
0: και στο Facebook, και στο Instagram.
2: Ναι,
1: παντού
2: βάζει.
0: Είτε μιλάς σωστά τα αγγλικά, είτε δεν τα μιλάς.
1: Τα αγγλέζικα, φίλε.
0: Τα αγγλέζικα, άμα έχεις το accent. Και εννοείται τα ίδια έχουμε και στο Instagram, όπου είναι ακριβώς κάτω από το Facebook, όπως το έχουμε όλοι μας. Πατάτε, search, μπουρμπουλήθες.
1: Search.
0: Και follow και like.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Η Κατερίνα Λιόνιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόνιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
2: Τι μας έχεις.
3: Τι μας έχεις.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξέρουμε γιατί τα γάλατα. Βασικά, πώς ξεκίνησε η ημερομηνία λήξης στο γάλα.
3: Πώς ξεκίνησε.
0: Ναι, σας έχω μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία.
3: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, η ημερομηνία λήξης στο γάλα ξεκίνησε από τον Αλ Καπόνε. Σοκ τώρα, εγκεφαλικά ναι, κύτταρα καίγονται. Ναι. Ο οποίος όταν απέκτησε λέει κτηνοτροφική μονάδα, γιατί ο Αλ Καπόνε έχει κτηνοτροφική μονάδα.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Απέκτησε τη δική του πλέον και έκανε μια εταιρεία, έβαλε ημερομηνία λήξης. Ήταν ο πρώτος που έβαλε ημερομηνία λήξης στα μπουκάλια με το γάλα, για να φανεί πιο έντιμος και να τον προτείνουν οι υπόλοιποι.
3: Σόπα, έτσι τον Αλ Καπόνε.
1: Έντιμος.
3: Πιο έντιμος από κάποιους άλλους ο Αλ Καπόνε.
0: Έτσι, έτσι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Στάθης Μπόγδανος. Και θέλω να σας πω τι έκανα χθες το βράδυ.
1: Τι έκανες?
0: Για κάποιο λόγο είχα κολλήσει στο YouTube.
2: Ναι.
0: Και είχα βάλει και έβλεπα παλιές διαφημίσεις.
2: Παλιές διαφημίσεις.
1: Να σου πω κάτι, τις βρίσκεις? Εγώ που έχω ψάξει κάποιες, δεν τις βρίσκω.
0: Παλιές διαφημίσεις.
1: Όχι, όταν ψάχνω συγκεκριμένες, ας πούμε, δεν βρίσκω.
0: Και τυχαία είχα βάλει μία διαφήμιση. Έψαξα μία. Ναι. Και μου έβγαλε και τις υπόλοιπες και καθόμουν και κοίταζα παλιές διαφημίσεις. Θυμάστε μία που ήταν ένα μωρό πάνω σε ένα καναπέ και είχαν το μωρό να μιλάει.
2: Ναι.
0: Και έλεγε, εμένα τώρα η μαμά μου με αφήνει να κάνω τσίσα μου πάνω στο μεταξωτό καναπέ.
2: Κάτι μου λέει, ρε φίλε.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Και έλεγε ότι με τα sleep pad λεγόταν αυτές οι πάνες, πλέον δεν φεύγουν, δεν φεύγει τίποτα έξω για να λερώσει τον καναπέ. Και στο τέλος έλεγε, καταλάβατε ή μήπως θέλετε να κάνω και κακά.
2: Ναι. Το θυμήθηκα τώρα, ναι.
0: Καταλάβατε ή μήπως θέλετε να κάνω και κακά.
2: Να σου πω κάτι, νομίζω ότι τις μυθικές είναι το put the code down slowly.
0: Αυτή είναι πιο καινούρια.
2: Ναι, είναι πιο καινούρια.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι με φουντούνια σαλάμ. Φουντούνια σαλάμ αλέκουμ.
2: Θα σου πω εγώ, το μυθικό ήταν αυτό που είχα πει σε κάποια παλιά εκπομπή με τον David Hasselhoff.
0: Το Μιέτς Μπιουκάνα.
2: Ναι, ο οποίος είχε παίξει σε διαφήμιση της Express Service.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Όπου έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητο και πάει, σκάνει ελικόπτερα σε Express Service, αυτοκίνητα.
0: Νομίζω ήταν αυτή η διαφήμιση τότε που έκανε το Michael Knight.
2: Ναι, τότε ήτανε, μπράβο. Γιατί τον...
0: Κοιτάζει η Μέλανη, δεν έχει ιδέα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Τον μπαίνουν, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο, τον πάνε κάπου, τον παρατάνε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και βγαίνει αυτός έξω από το αυτοκίνητο, ξέρεις, και κάνει το δάχτυλο του OK και λέει ευχαριστώ Express Service. Το λέγει στα ελληνικά δηλαδή. Αλλά τότε
0: ήταν υπερπαραγωγή.
2: Ήταν υπερπαραγωγή. David Hasselhoff, τότε ο Michael Knight να παίξει σε διαφήμιση, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα.
1: Oh my goodness.
2: Ήταν, ναι, το κάτι άλλο.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Oh my goodness.
1: Oh my goodness. Εγώ θυμάμαι τη διαφήμιση από τα παιδικά μου χρόνια. Πιο σοκολάτα γάλακτος, δεν γίνεται!
0: Νομίζω μεγάλοι ήμασταν ήδη.
2: Ναι, ήμασταν ήδη.
1: Εσείς, εγώ ήμουν πιο μικρή. Αυτό θέλει, το θυμάμαι σαν θέλει,
0: θες. Θέλει, Μέλανη, θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ναι. Μόλις γυρίσουμε, θέλεις να μας πεις μια διαφήμιση από το Προύτσνικ.
1: Α, από το Ουγκαρτσίν θες να πεις.
0: Από το Ουγκαρτσίν.
1: Μια βουλγάρικη διαφήμιση, να σου πω.
0: Μια βουλγάρικη διαφήμιση.
1: Άντε,
0: που
1: κάτσε,
0: σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Άσε με να το σκεφτώ.
0: Ναι, που να ήταν όμως κάτι ψιλοβάιρα.
2: Να ήταν βάιρα, όπως λέμε τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να το σκεφτώ και θα σου πω.
2: Σκέψου το και ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθης Μπόγδανος. Και είμαστε στο σημείο που είπαμε τις αγαπημένες μας διαφημίσεις, εγώ και ο Τόλης. Και πάμε τώρα στη Μέλανη. Όπως ξέρετε όλοι, η Μέλανη είναι από το Προύτσνικ.
1: Ουγγαρτσίν!
2: Ουγγαρτσίν, Στάθη.
1: Μα θα σε ακούει η γιαγιά μου και θα λέει, θα σε βρίζει.
0: Τα φιλιά μου στη γιαγιά της Μέλανης που είναι στο Ουγγαρτσίν, αλλά η Μέλανη είναι από το Προύτσνικ, να το ξέρετε. Και θέλουμε να μας πεις δική σου μία διαφήμιση που ήταν viral εκεί στη Βουλγαρία.
1: Ωραία, ωραία. Παιδιά, στη Βουλγαρία θυμάμαι πάρα πολύ έντονα από τα παιδικά μου χρόνια. Μπορεί να την ξέρετε, την γνωστή
0: από
1: σοκολάτα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτή που είναι λίγο μοβ και έχει μία γελάδα μοβ.
2: Α, ναι, μίλκα. Ναι.
1: Την μη, αυτή.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε μίλκα, και εμείς στη Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η εταιρεία ουσιαστικά. Και είχαν κάνει μια διαφήμιση. Με κανονικές αγελάδες και με μόβ αγελάδες.
0: Βάψατε αγελάδες.
1: Δεν ξέρω, νομίζω στον υπολογιστή θα έγινε. Αποκλείται να τις βάψανε κανονικά. Αλλά τέλος πάντων θυμάμαι τις αγελάδες να τρέχουν μόβ αγελάδες στα χωράφια. Και να δείχνει διαφήμιση ότι αυτές οι αγελάδες κάνουν καλύτερο γάλα και ουσιαστικά γίνεται καλύτερη σοκολάτα. Και έβγαζε ουσιαστικά, ξέρεις, το εξώφυλλο.
2: Το περιτύλιγμα σοκολάτα.
1: Το περιτύλιγμα τη σοκολάτα. Και είχε γίνει πολύ viral γιατί. Εντάξει, ήταν μια τεράστια καμπάνια. Πήγαινε στο μετρό, στα λεωφορεία, βλέπεις παντού μόβα γελάδες. Τυχοκολλημένες.
2: Πήγαινε σε αγροκτήματα και βλέπεις να έχουν βάψει αγελάδες μόβ. Ναι.
0: Η μόβ μπογιά πήγαινε σύννεφο τότε. Βγαίνανε όλες με μόβ μαλλιά έξω. Το πιο τρέν τότε ήταν ο επιτάφιος.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.

0: Μαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
0: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτη Απολιμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλη.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
4: και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: μπουρμπουλήθρες εδώ κοντά σας και θα παίξουμε!
1: Wow. Τι θα παίξουμε, Μέλανη?
0: Το αγαπημένο σας παιχνίδι.
1: Quiz.
0: Λεξομαχίες.
1: Τι εννοείς λεξομαχίες?
0: Αυτό που σας λέω να μου πείτε ένα γράμμα πάρα πολύ γρήγορο και πρέπει να μου πείτε μία λέξη.
2: Σαν το όνομα το ζωοπράγμα.
0: Ναι, σαν το όνομα ζωοπράγμα. Μου αρέσει
3: κάθε φορά το ίδιο πράγμα τη ρωτάμε. Πώς είναι το όνομα ζωοπράγμα?
0: Πραγματικά.
1: Μα γιατί δεν μας το λέει έτσι από την αρχή?
0: Ωραία, θα παίξουμε όνομα ζωοπράγμα.
3: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Μέλανη. Πάμε.
1: Και να μην ξεκινήσει η πρότασή σου, θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί αγχωνόμαστε. Ξεκινάμε.
3: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να μου πείτε.
3: Ναι.
0: Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα.
3: Ναι.
0: Ένα αντικείμενο από φύ.
3: Φακές.
1: Φακός. Οι φακές δεν είναι αντικείμενο.
0: Φακές δεν είναι αντικείμενο.
3: Τι είναι δηλαδή?
1: Φαΐ.
0: Φαΐ.
1: Φαγητό.
3: Γιατί
0: θα σου λέγα, πες με ένα αντικείμενο, φαγητό.
3: Γιατί
0: από
3: αντικείμενο ή οτιδήποτε πιάνε στα χέρια.
0: Αντικείμενο. Ο φακός είναι αντικείμενο.
3: Έκαλα,
1: δηλαδή τώρα, σου έλεγα ένα αντικείμενο και σου έλεγα φακές ή ναι, φακός, ποιο θα έλεγες?
3: Φακός.
0: Εντάξει,
3: αλλά αυτό όμως δεν καταρρύπτει το γεγονός.
1: Και εσύ παραδέχεις ότι κέρδισα.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω, πάμε.
0: Α, τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα,
3: ναι,
0: ένα δέντρο από φύ.
1: Φύκος.
3: Φραγωσικιά.
0: Τι είπες εσύ?
1: Φύκος.
0: Ποιος το είπε πρώτος? Νομίζω Στάθης το είπε πρώτος.
1: Ο φύκος νομίζω δεν είναι δέντρο.
0: Είναι φυτό.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να.
0: Αλλά η φραγκοσικιά είναι
1: να
0: δέντρο.
1: Να μπαίνει στα δέντρα ο φύκος, δεν ξέρω.
0: Ο φύκος είναι φυτό.
3: Εντάξει, παιδιά, όταν λες φυτό.
1: Προφανώς και το δέντρο είναι φυτό.
3: Ναι, και το, ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ είπα δέντρο. Άμα ήταν έτσι, θα σα έλεγα μία πιο.
3: Δέντρο, είπε.
0: Δέντρο, είπα.
3: Άμα είπε δέντρο.
0: Είναι η φραγκοσικιά.
1: Είναι. Η φραγκοσικιά είναι δέντρο.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δέντρο, όχι. Είναι σαν θάμνο. Δεν πειράζει.
1: Ωραία,
3: εντάξει,
1: πάμε σε άλλο. Δεν μετράει κανένα.
0: Άντε, άντε, δεν μετράει, δεν μετράει.
3: Χι, σοπαλί.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, επειδή είμαστε άσχετοι αυτό.
0: Θέλω να μου πείτε,
3: ναι,
0: πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα,
3: ναι,
0: ένα παραμύθι από χι.
1: Χιονάτικη φτανάνη.
0: Μπράβο!
1: Πολύ
3: δυνατό.
0: Και εσύ θα έπρεπε να το έχει και πιο.
3: Δεν πρόλαβα καν. Έκανα, όχι ακόμα.
0: Εντάξει,
3: πολύ μικρά.
1: Ακόμα δεν ψήφισα τίποτα.
0: Ωραία. Πόσο είμαστε? Είμαστε 2-0.
1: Εγώ.
0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Μην φύγει κανείς, γιατί εδώ πέρα έχουμε ντέρμπι.
1: Μην φύγει κανείς, γιατί δεν έχουμε καν ντέρμπι. Μην φύγει κανείς, γιατί θα είναι ιστορικό ότι θα νικήσω μία φορά.
3: Μου το

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλιθρο παρέα εδώ μαζί
1: Παρασκευή. Με τον νικητή στα θυμόπλανο.
0: Με τον
1: πιθανόν
0: προσεχώς νικητή. Όχι, εντάξει, πάμε. Παίζουμε λεξομαχία, εσύ αλλιώς ονομαζό.
2: Συγγνώμη, πιστεύεις ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ τόλης? Το 2-0 που κερδίζω δεν ανατρέπεται?
0: Άνετα ανατρέπεται.
1: Πάμε, θα δούμε.
0: Πάμε και θα δούμε. Θέλω να μου πείτε, ναι, πάρα πολύ γρήγορα, μια πρωτεύουσα από Β.
2: Βοστόνη.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν είναι, βέβαια.
1: Βρυξέλλες.
0: Νάτο! Κοίτα να δεις πως.
2: Βυρητός δεν είναι.
0: Ναι, Λίβανο, Βυρητός.
1: Το είπα.
0: Το είπε πρώτος. Ωραία, κοίτα να δεις πως ανατρέπεται. Κοίτα να δεις.
2: Κοίτα πως ανατρέπεται.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέλω να μου πείτε.
1: Ναι.
2: Κερδίζω. Να το λέω, να το λέω σε τόπο ακόμα.
0: Θέλω να μου πείτε ένα ρεφρέν από Φι.
2: Φέμαθα πως
1: είσαι μάγκας. Φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι τραγούδι.
0: Τραγούδισα εδώ.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα πως πάει ο ρυθμός, αλλά είναι...
2: Ότι...
0: Φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: εγώ το δέχομαι.
2: Τι λες μωρέ, ωραία, και εγώ λέω φιλιά, φιλιά και από φιλιά.
1: Φίλαμε, σαλπάρω και χάνομαι.
0: Ωραία, τέλειος. 2-2 και τελευταία ερώτηση.
1: Το φύγε το... Τα σπουδά, ναι.
0: Θέλω να μου πείτε, πάρα πολύ γρήγορα, είναι τώρα ερώτηση, τελευταία ερώτηση, νικητήρια. Ένα... μεταφορικό μέσο από κάπα.
2: Καράβι. Δεν μίλησε, είναι ότι κόλλησε.
1: Ναι, κόλλησε τελώς, ναι. Πήγα να πω κότα.
2: Το είχε στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί.
2: Μπορεί να είναι, είναι μεταφορικό μέσο για τις οσύρες. Μπορεί να είναι μεταφορικό μέσο άμα είσαι καλαμπόκι. Να σε φάει και να σε πάει κάπου αλλού, να σε αφοδεύσει. Είναι μεταφορικό μέσα, αλλά δεν το είπε. Οπότε αναπαύομαι στις δάφνες μου και πάμε στη μουσική να χορέψω.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες μετά τη μεγάλη νίκη στο Άδη Μπόγδανου στο διαγωνισμό που έβαλε η Μέλανη. Και κάπου εδώ θέλω να σα πω: το φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε που είπα. Δεν ήταν ποτέ.
1: Είναι...
0: Απλά το είπα για να κερδίσω χρόνο και να σκεφτώ τραγούδι.
1: Σέλφιο, μου το δίνει σε μένα.
2: Χρήτσα.
1: Γίναμε, καρδιά μου, γίναμε πίσω στο χρόνο.
0: Α, γι' αυτό και σηκώλησε εκείνη την ώρα που το είπα και λες.
1: Ναι, αλλά δεν λέει φύγαμε. Τι λέει αυτό.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Η ουσία είναι πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι ο μεγάλος νικητής του σημερινού quiz είναι ο Στάθης Μπόγδανος. Μπορεί να χαρεί γιατί είναι και η πρώτη ή δεύτερη.
1: Δεύτερη.
0: Έχει άλλη μια νίκη όλο τον καιρό που παίζουμε.
2: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Έχω δύο νίκες.
0: Έχεις δύο
1: νίκες. Όμως, άμα έχεις δύο μόνο, έχουν αξία. Άμα έχεις πολλές, δεν τις πολύ.
0: Εμείς τώρα, για παράδειγμα, δεν τις μετράμε. Κατάλαβες. Ενώ εσύ είδες, λες, έχω δύο.
1: Γελαχού.
0: Εμείς δεν έχουμε ανάγκη.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω για το νησί που είχαν αποφασίσει οι Beatles να αγοράσουν στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, το Σκορπιό.
0: Όχι, ρε, ποιο Σκορπιό. Έλεος.
2: Σιγά μην αγοράσω και την Κρήτη.
0: Η θρυλική λοιπόν αυτή μπάντα είχε αποφασίσει να αγοράσει την Αγία Τριάδα, ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται κοντά στην Ερέτρια.
1: Α, έχω πάει στην Ερέτρια.
0: Απίστευτες παραλίες και τα λοιπά, έτσι είναι, και λόγω βέβαια της μικρής απόστασης που έχει από την Αθήνα,
1: μιας
0: και μιλάμε για μία ώρα έτσι να πας στην Ερέτρια. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται όμως, η αγορά δεν προχώρησε, αλλά προφανώς είχαν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το νησάκι αυτό, γιατί από ό,τι διάβασα δηλαδή είναι εξαιρετικής ομορφιάς, δηλαδή καταγάλανε νερά, πολύ ωραίες παραλίες.
1: Και τελικά το πήρε κανένας αυτό το νησάκι?
0: Νομίζω όχι.
1: Τυχαία. Μπορούμε να το πάρουμε εμείς.
2: Τυχαία.
0: Έλατε, ναι,
2: τυχαία που πετάχτηκε μία διαφήμιση για ένα νησί, μία αγγελία για ένα νησί με 500 χιλιάρικα αγόραζε ένα νησί. Κάπου εδώ στην Ελλάδα.
1: Με 500 χιλιάρικα παίρνεις και ένα σπίτι στον Άρη, ας πούμε.
0: Ναι, 500 χιλιάρικα είναι όλο σπίτι που στον Άρη.
2: Τίποτα. Εννοώ ότι δεν είναι πάρα πολύ να αγοράσει ένα νησί.
0: Εντάξει, ναι, εξαρτάται.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθησε πάλι κοντά σας και μετά την χρήσιμη πληροφορία από τη Μέλανη Μιλένοβα θα της ξαναδώσω πάλι πάσα.
1: Δώσαμε την πάσα.
0: Για να μας πει πού θα μας βρούνε.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος.
0: Πού Μέλανη, πού.
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, μπαίνετε τώρα που μιλάμε. Μπουρμπουλίθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram, Μπουρμπουλίθρες παντού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Follow, like, σχόλια, ό,τι θέλετε.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα. Στάθης Μπόγδανος, Μέλεν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε όλοι μαζί με ένα και μοναδικό. Bye.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ένα καυτό βράδυ καλοκαιριού θα περάσουμε και σήμερα παρέα για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο 2026. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Γιώργος Κακοσίος ο Καθρέφτης και αμέσως μετά ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια για τον Δημήτρη. Έρχονται αμέσως τώρα Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρή Σφαίρης και Είπες.

Ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις» και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Μαρίας. Έλλη Κοκκίνου και «Τι σου χρωστάω».

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, μία επιλογή της Ιουλίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Τοκέλ με την Λίλα, στο ποιος να σου το πει για τον Χρήστο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, έχουμε ετοιμάσει και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων για την Κωνσταντίνα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Ελένη Φουρέιρα, Τζάκιο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Σαν σήμερα το 1943 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Λεωνίδα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Ζήτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Ελένη Φουρέιρα, Τζάκιο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Σαν σήμερα το 1943 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Λεωνίδα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ, 23 του Ιούλη. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω αν είστε σε διακοπές, δεν ξέρω αν είστε ακόμα και ή αν γυρνάτε από διακοπές, γιατί παίζει και αυτό. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Tonight Radio Show, περιμένω τα μηνύματά σου και σήμερα το βράδυ για αυτή την δύο-ωρη παρέα, παρέα με την μουσική που επιλέγουμε έτσι να μας χαλαρώνει. Με Δέσποινα Μπλαντή ξεκινήσαμε, να μ' αγαπάς. Έλκο Κίνο έρχεται, πες μου τι σου χρωστάω και επιστρέφω με δικά σου μηνύματα.

0: Είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Ολοκένουργια αναβίση όλο πιο πάνω. Του Night Radio Show, εδώ συντονισμένο δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Άλκη Πετρίδη στο μικρόφωνο. Δικά σου μηνύματα, αυτά διαβάζω. Κάθε φορά που χωρίζω, λέω ότι δεν θα ξαναστείλω ποτέ πρώτη. Και πάντα είμαι αυτή που λυγίζει, μάλιστα. Δεν είναι αδυναμία να κάνει το πρώτο βήμα, Θάλια. Αδυναμία είναι να το κάνει ξανά και ξανά όταν ξέρει ότι μόνο εσύ προσπαθεί. Το παλεύει δηλαδή. Αν κάθε επανεσύνθεση ξεκινάει επειδή εσύ φοβάσαι το χάσει τον άλλον και κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθείς, σε ψάχνει γιατί σε θέλει ή γιατί απλά θα είσαι παντέκι. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Νιώθω ότι έχω ξεχάσει πως είναι να ενθουσιάζεσαι για ένα μήνυμα στο κινητό. Και όμως αυτή η αίσθηση δεν χάνεται. Απλά κοιμάται για λίγο. Δηλαδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα να έρθει ένας άνθρωπος που θα σε κάνει να χαμογελάσει έτσι χωρίς λόγο, απλά βλέποντας την οθόνη του κινητού σου. Το θέμα είναι να μην έχεις κλείσει την πόρτα πριν χτυπήσει. Τα καλοκαίρια από τον Στέλιο Ρόκο.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο.

0: Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.

Αλήθεια τώρα, αυτό είναι ολοκαίνουργο τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Άλκης Πεδίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, όπως σου είπα. Μετά από χρόνια σχέσεις, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν γνωρίζω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Κοίτα, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και πολλές φορές αθόρυβα κιόλας. Γι' αυτό οι σχέσεις χρειάζονται τσίμια. Γνωρίζεστε ξανά και ξανά. Δεν έχει να ξέρεις δηλαδή ποιος ήταν ο άλλος πριν 5 χρόνια. Χρειάζεται να ενδιαφέρεις για το ποιος είναι σήμερα και ποιος γίνεται. Γιατί μπορεί να κοιμάσαι δίπλα στον ίδιο άνθρωπο και χωρίς να καταλάβεις να έχει αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος του. Δεν ξέρεις από τι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

Ένα καψούρα throwback έρχεται, Καντάδα από Απόν ακούσαμε, λοιπόν, και θα σε πάω, όχι και τόσο παλιά, θα σε πάω στο 2013 και στο άλμπουμ Προτάσεις, ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Δέκος με την Ρένα Καμάρη, και ένα τραγούδι που πολύ το έχουμε πει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές μας. Μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και το θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις, θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς.

0: Night.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
0: Tonight.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή, υποσυνείδητα από Κέντι Γαρμπή. Φοβάμαι ότι έχω μάθει να φεύγω πριν προλάβει να με αφήσει ο άλλο. Και αυτό είναι ένα μηχανισμό άμυνα. Δηλαδή, αν φύγει πρώτο, πιστεύει ότι δεν θα πονέσει τόσο. Μόνο που έτσι δεν δίνει ποτέ σε μια σχέση την ευκαιρία να δεις μέχρι που μπορεί να αντέξει. Έτσι. Ή να αποδείξει ότι μπορεί και να κρατήσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αφήσεις κάποιον να μείνει αντί να τον διώχνεις πριν πιστέψεις ότι ήρθε η ώρα για να απογοητευτείς. Είπες από το Θοδωρή Φέρη.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για μια καληνύχτα, εντελώς, μιας και είπαμε το καλησπέρα πριν. Αυτό ήταν λοιπόν το Tonight Radio Show για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Στο βραδινό μας ραντεβού, με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό θα σε αφήσω, έτσι σε νησιώτικο ρυθμό, καλοκαιρινό. Και τη Δευτέρα σε περιμένω πάλι εδώ. Καλό ποσοκού.

Tonight. Η ώρα

0: Το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Γιορδάνης αγαπητός κοντά σας, αυτός είμαι εγώ. Δύο ώρες υπέροχες και γεμάτες ελληνική μουσική μόλις έχουν ξεκινήσει. Τι έχω να σας παρουσιάσω αφού σηκώσω τα μανίκια μου που δεν φοράω φυσικά μακριμάνικο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν και με τη θερμοκρασία που έχουν βάλει το air condition σήμερα εδώ στο στούντιο, θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα επιστρέψω σε λίγο αφού πάρω τις ανάσες μου για να δούμε παρέα τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επετείους θέλω να πω, και ονομαστικές γιορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα, έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού. Αυτά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σήμερα, γεγονότα σημαντικά σίγουρα. Χρόνια πολλά σε Ιζεκίλ, Πελαγία Πελάγιο, Παγκόσμια Μέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν. Τώρα, σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr